0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: τηλεόραση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα

0: δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
6: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνει η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση.
9: Η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
4: Lighting up your world.
3: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
11: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
12: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
13: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
12: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
13: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
12: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
14: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
15: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Ραδιοθήβα 97,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να

0: κάνει τα δικά του. Φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106. Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
0: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
8: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye, μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αβλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
9: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949 199 980 και 6974 890 899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
10: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
11: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
12: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό Τάχη Θιβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee Stay Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee Stay. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22 620 26 301 και Coffee Stay Billiards Επαμεινών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22 621 81 269.
13: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393 693-22-111-32 698-191-0565 698-01-40-744 και 6986-763-000.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?
14: Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Ραδιοθήβα.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106. Το σύστημα σε

0: ΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΦ ΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦ ΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
7: Πινδάρια 2026. Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, στον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχήλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις. Την απάντηση? Σφίνξ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ώρα έναρξης 9.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Άπαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House.
9: Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
10: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
11: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
12: Lighting up your world.
11: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
13: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
14: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
15: Follow us on Instagram.
16: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
17: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
18: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
19: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχει Θηβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχει Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
20: Βουνό.
21: Θάλασσα.
20: Άσπρο.
21: Μαύρο.
20: Κρεατικά.
21: Θαλασσινά.
20: Θα σε δειλήξω που θα πάει.
22: Στη Λαδόκολα.
23: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
22: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
24: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
25: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
24: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες pellet.
0: Καυσόξυλα, pellet, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
24: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδου. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

Εγώ απόψε που να ψάξω στο δρόμο δυο περαστική και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
2: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
3: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη. Γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά.

0: μπροστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 1214 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στη βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Ραδιο Θήβα 97,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας. Πάντα δίπλα σου.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
5: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 6958 και 6900 6959.
7: Φαμίλια Βόγγλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
8: Follow us on Instagram.
9: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
10: Λαχτάρα είναι.
9: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
10: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
9: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
10: Bye bye, μαγείρεμα.
9: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
11: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι, στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
12: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μαύρο.
13: Κρατικά.
14: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμηνόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
16: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
17: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Σπαϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Σπαϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
18: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τη συνεργασία. ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
19: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνει η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
20: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
21: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
20: Έλα βρακά
21: και φτιάξε κατάσταση.
20: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
21: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
20: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
21: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
20: Ψήθηκες.
21: Έλα βρακά.
20: Τρίτο χιλιόμετρο. Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
22: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
23: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
24: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων, χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης, τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
3: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πού θα βρεθούμε?
6: Στο Άγαλμα.
5: Πάλι?
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
5: Δηλαδή?
6: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
7: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
8: Ραδιο Θήβα. 97,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
6: Lighting up your world.
5: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
7: Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
9: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
10: ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
11: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
12: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
11: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
13: Follow us on Instagram.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
15: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
16: Βουνό.
17: Θάλασσα.
16: Άσπρο.
17: Μαύρο.
16: Κρατικά.
17: Θαλασσινά.
16: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
18: Στη Λαδόκολα.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
19: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
20: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
19: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
20: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
19: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
21: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
22: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
21: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
22: Καυσόψυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
21: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
22: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
23: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
24: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
0: Ράδιο Θήβα, 97,5.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Εδώ είμαστε, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές και σήμερα στην εκπομπή μας εδώ μπαλαδόρη της βιωτίας της Κυριακής. Κυριακή σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε παρέα με τον συνάδελφο Γρηγόρη Παύλου να δούμε την αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο, τόσο σε βιωτία όπου είχαμε το κύπελο της βιωτίας πρώτη φάση. Χθες γίνανε ματσάκια, έχουμε και ένα ματσάκι σήμερα 3 ώρα στο γήπεδο Νεοχωρακίου Απόλλωνας Νεοχωρακίου Θύελλα Ξηρονομής. Και φυσικά έχουμε διεθνή πρωταθλήματα, έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε 2 ματσάκια χθες στην Super League 1 και φυσικά είχαμε και στην Super League 2. Μερικά ματσάκια θα τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Ντουμπάι, στο Super Cup χθες της Ευρωλίγκας. Έχασε από την Real Madrid της με 93-89. Το πάλεψε όμως το παιχνίδι, ένας Ολυμπιακός που δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο σημείο του αγώνα. Η Βασίλισσα είχε πάρει τη διαφορά και έτσι κατέκτησε το πρώτο, την πρώτη κούπα της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Και έχουμε και άλλα εδώ πέρα να πούμε. Φυσικά μείνετε μαζί μας το επόμενο 2 ώρο μαζί σας. Τα μικρόφωνα θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς και ο Γρηγόρης ο Παύλου.

0: Βάζουμε και στην παρέα μας τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γρηγόρη Παύλου που τον ακούσατε και χθες, γιατί εγώ έλειπα λόγω εργασίας. Φίλε Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μινά, καλημέρα και στους φίλους μας ακροατές.
0: Τι έχουμε?
1: Πολλά έγιναν Μινά χτες. Είχαμε, όσον αφορά τα διεθνή μας πρωταθλήματα, είχαμε, η Brighton κέρδισε την Arsenal με 3-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Κοστούλα, αυτού του παίχτη που έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό και συνεχίζει να κάνει και στην Αγγλία, στην Premier League, να διαπρέπει σαν ποδοσφαιριστής όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.
0: Εν τω μεταξύ, όσο ήταν στον Ολυμπιακό, δεν τους άρεσε, φίλε.
1: Δεν τους άρεσε. Εντάξει, Μινά, η μεταγραφή του Κοστούλα σήκησε πάρα πολλά λεφτά. Δεν μπορούσαν ο σύλλογος του Ολυμπιακού γενικά και ο κ. Μαρινάκης να μην τον πουλήσει, να μην τον δώσει. Όχι μόνο αυτόν, και όπως και τον Τσολάκη και τους υπόλοιπους δηλαδή που έδωσε. Η Μπρέιτον, όσο για τη Χαλ. Η Χαλ έχασε από την Νιουκάσλ νωρίς. Με 2-0 άρχισε το παιχνίδι να ξεκινάει εύκολα για την Νιουκάσλ. Αντίθετα, για τη Χαλ δεν πήγε πολύ καλά. Είχαμε όμως και μια καλή απέκρουση από το Τσολάκη, γιατί το σκορ το 2-0 θα γινόταν 3-0. Αλλά το πάλεψε το παιχνίδι, δεν μπορέσει να κερδίσει και η Νιουκάστλ πήρε το παιχνίδι. Όσο για την Γερμανία, η Ντόρτμουντ πήρε την νίκη. Είναι μόνη της πλέον στην κορυφή, αφού κέρδισε τη Στουγκάρντ με 0-1.
0: Και μια Μπάγερ Μονάχου εφτάσφαιρη.
1: Εφτάσφαιρη, ναι, μεν δεν της έφτασε αυτό. Η Dortmund χτες που κέρδισε πήρε την πρώτη θέση στην βαθμολογία, που θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ ο Καρέτσας μπήκε στο 70, έκανε τα δικά του, ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά πάντα την Dortmund και τη Γερμανία, και τελικά ήταν το πολυπόθητο 0-1 που έκανε καλό στην Dortmund και πέρασε στην πρώτη θέση. Αυτά όσον αφορά του εξωτερικού. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού από την Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο Super Cup.
0: Πρώτη χρονιά που γίνεται Super Cup Ευρωλίγκας.
1: Ναι, και έγινε στο Ντουμπάι, γι' αυτό ήταν και η χώρα που η διοργανώτηρα χώρα ήταν και αυτή που τη διοργάνωσε. Και ήταν και αυτή στις ομάδες που παλεύανε για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Να πούμε επίσης ότι ο Πανιόνιος, όσον αφορά τη Super League 2, στη βαθμολογία πέρασε η Ελασίρου, αλλά ο Πανιόνιος είναι συγκάτοικος πλέον με την Ελασίρου και ο Πανιόνιος δεν μπόρεσε χτες να κερδίσει όσον αφορά τη Super League 2. Τα παιχνίδια.
0: Ο Πανιόνιος που ήταν και καλύτερος, εγώ βλέπα τον αγώνα της περασμένης εβδομάδας που έπαιξε.
1: Γιατί ο Πανιόνιος φέτος πάει και για άνοδο, να πούμε.
0: Ναι, ναι, σωστό. Με τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Πανιόνιος, ναι, μεν ήταν καλύτερος, αλλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ, φίλε. Με δυσκολία κέρδισε τον Απόλλωνα
1: Καλαμαριάς. Ο Πανιόνιος, από ό,τι βλέπω, Μινά, πάει για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ο στόχος του, η άνοδος είναι. Ναι,
1: αλλά ποια είναι η φάση? Είναι ότι κερδίζει συνέχεια με χαμηλό σκορ, με 1-0. Εδώ τώρα, χτες, η αναγέννηση καθίστερα με το Πανιόνιο ήρθαν 0-0. Είχαμε και μια κόκκινη κάρτα για το Πανιόνιο. Αντίθετα, η Ελασίρου πήρε την νίκη μέσα στη Ζάκυνθο με 1-4 και είναι συγκάτοικη τώρα πλέον στην βαθμολογία. Και πρώτος στην βαθμολογία έχει τον Ελασίρου, γιατί έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων, 9 υπέρ και 3 κατά σε σχέση με το Πανιόνιο. Έχουν και δύο από 7 βαθμούς. Σε απόσταση αναπνοής είναι το Μαρκό, βέβαια, με 6 βαθμούς. Όλα αυτά θα τα δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Και γενικά όλα όσα θα συμβούν στην Super League 1 και 2, αλλά και στα διεθνή μας πρωταθλήματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Πάμε να περάσουμε σε χαιρετισμούς.
1: Πριν περάσουμε και σε χαιρετισμούς, να πούμε και το άλλο αποτέλεσμα που είχαμε όσον αφορά την Ιταλία, το καμπιονάτο. Η Ρώμα και η Ίντερ που παίξαν χτες ήρθαν ισόπαλοι 2-2 σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με τους πρωτοπόρους πλέον ήταν η Ίντερ μπροστά και η Ρώμα.
0: Και ξέρεις, φίλε Γρηγόρη, τέτοια ματσάκια που μπαίνουν πολλά γκολ, ευχαριστήσε να τα βλέπεις, φίλε.
1: Μάλιστα. Έχτες 2-2 που λες η Ρώμα, προηγήθηκε η Ρώμα και η Ίντερ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, όπως πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Ιταλίας και πέρσι και φέτος, και πήρε το 2-2. Τώρα έχουμε συγκάτοικους. Η Ρώμα δεν είναι μόνη της, είναι και η Ίντερ μάλλον που ήταν πρώτη, είναι και η Ρώμα με 13 βαθμούς και οι δύο, αλλά και η Λάτσιο με νίκη χτες, και η Λάτσιο είναι και αυτή στους 13 βαθμούς. Ναι. Όσον αφορά όσον αφορά την Ιταλία. Αυτά. Πάμε σε χαιρετισμούς σιγά σιγά. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Σοφία, στον μικρό Σπυρίδωνα, στον Ηρακλή, στη Σοφία. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά σου που μας ακούει και σε σένα, στον Ευαγγέλη το Μακρύ και το καλό φίλο και συνάδελφο και στην οικογένειά του. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά εκεί στη Γερμανία, στο φίλο μας τον Φώτη, τον Ηλία και τον Γιάννη. Επίσης να στείλουμε στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαμπέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας, στον φίλο μας τον Γιάννη από την Αθήνα, την Ελένη και την μικρή Μαρίζα. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Θοδωρή το Κωστάκη από την Χαλκίδα και την Εύβοια, το καλό φίλο και συνάδελφο. Συγγνώμη. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα ψηλά βουνά εκεί, στο φίλο μας τον Βασίλη και τον Λουκά που μας ακούνε από το Λεοντάρι, στα παιδιά από τον Αλίαρτο εκεί, στον φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη τη κλούβα, στον φίλο μας τον Γιώργο, στον φίλο μας τον Λάμπρο που μας κάνουν τα παιδιά από τον Αλίαρτο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Κώστα και γείτονα εδώ του Μινά, τον πιστό ακροατή, μας έστειλε και το μήνυμά του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας αυτή την αθλητική εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, την δικιά σας αθλητική εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:00. Εδώ αναλύουμε τα πάντα, όλα τα αθλήματα όπως κάνουμε κάθε φορά, γιατί πρώτα είναι ο αθλητισμός και μετά όλα τα υπόλοιπα, γιατί ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα και πρέπει εδώ εμείς η δουλειά μας να δημοσιεύουμε και να σας ενημερώνουμε.
0: Και τι λέγω, Γρηγόρη, πρώτο και κύριον να έχουμε
1: υγεία.
0: Έτσι,
1: υγεία, πρώτα απ' όλα υγεία είναι το παν βέβαια, αλλά όσο μιλάμε για το αθλητισμό μας αρέσει να αναλύουμε όλα τα αθλήματα, να σας ενημερώνουμε, γιατί είπαμε αυτή η εκπομπή έχει αυτό το στυλ της ενημέρωσης της αθλητικής κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μπαλαδόρη της Βιωτίας κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:00. Μην θες να πάμε σε τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, να στείλω και εγώ τις δικές μου καλημέρες. Καταρχήν, ανταποδίδω στα παιδιά που είπες. Πολλές καλημέρες. Να στείλω στην οικογένειά μου, στο φίλο μας τον Χριστάρα τον Ζαφύρη που μας ακόλουθησε ο Αγίος Θοδόρος.
1: Πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο.
0: Να σε καλά.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Είσαι πιστός ακροατής. Μας κάνεις και like στο Facebook. Μας ακούς κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους μου και εκ μέρους του Μίτα.
0: Στο φίλο μας τον Τάσο του Σοβατζή που μας ακούει, να είναι καλά. Βρήκε και εσένα, Γρηγόρη, στον δρόμο,
1: Με βρήκε στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Πριν έρθουμε για εκπομπή, θα
0: μας ακούσει.
1: Μας ακούσει, είπε.
0: Ναι, α δούμε. Λοιπόν,
1: και αυτό πιστό ακροατή.
0: Να στείλουμε στο φίλο μας τον Αντρίκο, στον Πάρπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα που μας ακούνε εκεί στην Αγγλική στην παραλία. Κάνουν τα μπάνια τους και κάθονται. Και σε όλους και όλους τους ακροατές που θα είναι και σήμερα μαζί μας εδώ, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και στο ίντερνετ. Πατάτε www.radiothiva.gr και μας ακούτε, μπαίνετε στην αρχική σελίδα του ραδιοφώνου και πατάτε live την εκπομπή μας εδώ, Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Viva Forever από τις Spicy Girls, και επανερχόμαστε εδώ πέρα να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι, φίλοι ακροατές.

0: Μετά το πολύ όμορφο τραγούδι από τον Μίνα Παπαθωμά, ήταν επιλογή του, είναι και στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Θα του δώσουμε τα σκρίπτα, γιατί εχθές ήμουνα εγώ, σήμερα η σειρά του. Και οι επιλογές των τραγουδιών είναι δικές του. Πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Είχα σήμερα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό αυτό.
1: Κονσόλα και ήχος.
0: Δικά σου. Ναι. Πάμε λίγο στο χορηγό και μετά θα ξεκινήσουμε μηνά. Τα πρωταθλήματα τα διεθνή, γιατί όπως είπαμε είχαν το δικό τους ενδιαφέρον. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα όσον αφορά σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και, Ιταλία. Πάμε λίγο στο χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού σε Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-29597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Να ξεκινήσουμε την... τα διεθνή μας πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε το κουβάρι της αθλητικής ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε από την Premier League και να πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε εχθές. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική όσον αφορά την Premier League εχθές. Νότιχαμ Φόρεστ Κόβεντρι 0-1. Νίκη για την Κόβεντρι. Την νεοφώτιστη Κόβεντρι απέναντι στην Νότιχαμ Φόρεστ εκτός έδρας πήρε το τρίποντο. Brighton Arsenal, αυτό που σας λέγαμε, 3-0, νίκη για την Brighton. Μετά από πολλά χρόνια η Brighton πήρε την Arsenal. Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 το τελικό αποτέλεσμα.

0: παιχνίδια που περιμένουμε, εκτός τα παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή πώς είναι.
1: Στη βαθμολογία, Manchester City και Arsenal είναι στην κορυφή με 12, η Brighton ακολουθεί με 10, η Brentford έχει 9 μαζί με την Everton, η Leeds, η Hull, η Newcastle από 8, η Chelsea 7, η Liverpool, η Ipswich από 6, η Nottingham του Forest από 5, η Manchester United, η Sunderland, η Aston Villa από 4, η Bournemouth, η Crystal Palace, η Coventry από 3, η Tottenham έχει 2 και η Fulham έχει 1. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροάτες. Είναι η 6η 10 του Οκτώβρη, γιατί έχουμε το Nations League, ναι. Βεβαίως. Έχουμε το Nations League και να δούμε τι θα γίνει εδώ. Έκτη αγωνιστική λοιπόν, 10 του μηνός έχουμε 2,5 ώρα Arsenal θα παίξει με τη Leeds. Επίσης 10 του μηνός 5 η ώρα Aston Villa Brentford, Chelsea Bournemouth, Ipswich θα παίξει με την Fulham, η Sunderland με την Brighton. 7,5 ώρα έχουμε το Manchester United Tottenham. Στο Old Trafford, στο Θέατρο των Ονείρων, έχουμε Derby εδώ την επόμενη αγωνιστική. 11 του μηνός 3 ματσάκια. Τα δύο είναι 4 η ώρα. Η Crystal Palace θα παίξει με την Nottingham του Forest και η Hull με την Everton. 6,5 ώρα έχουμε Liverpool Manchester City στο Liverpool, στο Anfield. Εδώ άλλο Derby. 6,5 ώρα, 11 του μηνός, 11 του Οκτώβρη. Και 12 του Οκτώβρη έχουμε το μάτς της Coventry με την Newcastle που κλείνει την έκτη αγωνιστική στην Premier League.
0: Πάμε στη Γαλλία. Είχαμε χθες την 5η αγωνιστική που συνεχίζεται βέβαια και με παιχνίδια σημερινά. Πάμε να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε στην Γαλλία. Αντζέλ Τρουά 2-0, Le Mans Lorient 2-1, Lyon Rennes 4-0, Toulouse Havre 3-2, Παρίσι Στρασβούργο 2-1 και Μονακό Lens 2-1. Αυτά τα παιχνίδια που έγιναν εχθές. Να περάσουμε στα σημερινά. Στις 4 η ώρα σήμερα έχουμε Auxerre Brest, στις 6 και 4 έχουμε το Nice Lille και στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Marseille Paris Germain για να ολοκληρωθεί η 5η αγωνιστική στην Γαλλία. Αυτά τα τρία παιχνίδια περιμένουμε σήμερα όσον αφορά τη Γαλλία. Μην πάμε να δούμε βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε στη βαθμολογία. Εδώ η Μονακό προπορεύεται με 13, ακολουθεί η Λιόν και το Παρίσι με 11, η Λίλ με τη Ρεν από 10, Αντζέρ Στρασβούργο 7, η Λεμάν έχει 6, η Παρίσι Ζερμέν, η Μπρέστ, η Λοριάν και η Τουλούζ από 5, η Λανς, η Τρουά από 4, Μαρσέιγ, Οσέρ από 3, η Χάβρη και η Νις από 2. Να περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροάτες. Έκτη αγωνιστική, 9 του Οκτώβρη, 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς της Lens με την ομάδα της Λιόν. 10 του Οκτώβρη, 6 και 4 η Λίλ θα παίξει με τη Χάβρη. 10 παρατέταρτο έχουμε Μπρέστ Αντζέρ, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει με τη Λεμάν. 11 του μηνός 4 η ώρα έχουμε το μάτς της Νις με το Στρασβούργο. 6 και 4 Ρένο Σερ και το μάτς που κλείνει την έκτη αγωνιστική είναι το μάτς της Τρουά με την Μαρσέικ επίσης στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Να περάσουμε στην Γερμανία, στην Bundesliga. Τέταρτη αγωνιστική είχαμε χθες, που βέβαια συνεχίζεται και σήμερα. Να δούμε τα χθεσινά αποτελέσματα, να τα θυμηθούμε μαζί. Στουτγκάρτ, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Φράιμπουργκ 2-2. Γκλάντμπαχ, Μάιντς 3-4. Αμβούργο, Κολονία 2-1, Βέρτε Βρέμις Άουσμπρουκ 3-2, Μπάγερ Μονάχου Ούνιο Βερολίνο 7-0. Εδώ τι παίζανε, βόλεϊ, παίζανε.
1: Έλατε, πόλο, πόλο.
0: Η Μπάγερ τα έδωσε όλα για όλα.
1: Πόλο.
0: Συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική σήμερα για την Bundesliga. Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία σήμερα στις 4.30. Σάλκε Ελβερσμπεργκ στις 6.30. Η νεοφώτιστη. Και Πάντερμπορκ Χόφενχάιμ στις 8.30. Τα τρία παιχνίδια που θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική για την Γερμανία. Πάμε να δούμε και βαθμολογία και εδώ.
1: Πάμε να δούμε βαθμολογία και στην Bundesliga. Μπόρουσια Ντόρτμουντ εδώ προπορεύεται με 12, Μπάγερ Μονάχου και Φράιμπουργκ από 10, η Άουσμπουργκ, η Μάιντς, η Βέρντερ Βρέμις από 7, Λειψία, η Έλσβεμπερκ από 6, η Άιντραχτ έχει 5, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει 4 μαζί με τη Σάλ και την Κολονία, η Χόφενχάιμ έχει 3 μαζί με την Στουτγκάρδη και το Αμβούργο, η Πάτερμπορν και η Ουνιόν Βερολίνου από 1 και η Γκλάντμπαχ χωρίς βαθμολογική συγκομιδή ακόμα. Επόμενη αγωνιστική είναι η 5η στην Bundesliga. 9 του Οκτώβρη η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα παίξει με τη Βέρντερ Βρέμις σε 9.30 ώρα το βράδυ. Δέκατου μηνός, 10 Οκτώβρη, έχουμε 4:30 ώρα. Χοφενχάιμ, Αβούργο, Άουσμπουργκ, Μπάγερ Μονάχου, Μάιντς, Μπάγερ Λεβερκούζεν.

0: Ουνιόν Βερολίνου Έρτσβεμπεργκ Πάτερμπορν Στουτγκάρδη, 7.30 ώρα Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη και 11 του μηνό 4.30 ώρα Κολονία Γκλάντμπαχ και 6.30 ώρα έχουμε το μάτς της Φράιμπουργκ με την ομάδα της Σάλκε.
1: Να περάσουμε στην Λα Λίγκα, στην Ισπανία. Εδώ έχουμε την 7η αγωνιστική. Να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν χθες. Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-3. Προηγήθηκε σε αυτό το παιχνίδι μηνά η Σεβίλη, αλλά μετά δεν είχε ψυχικά αποθέματα να κρατήσει αυτό το 1-0 και να το διευρύνει. Και η Μπαρτσελόνα άνετη επικράτηση στο τέλος με 1-3. Θέλτα Σαντατέρ 5-0. Αθλέτικο Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και Εσπανόλ Έλτσε 1-3 με μια κόκκινη κάρτα για την Έλτσε. Να δούμε όμως που συνεχίζεται σήμερα, όπως είπαμε, η 7η αγωνιστική στην Λα Λίγκα με αρκετά παιχνιδάκια. Χετάφε Μάλαγα στις 3 η ώρα, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 5 και 4, σημαντικό παιχνίδι και αυτό μηνά. Λακορούνια Μπέτης στις 7.30, Βιγερεάλ Λεβάντε την ίδια ώρα 7.30 και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδά στις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα για την ολοκλήρωση της 7η αγωνιστικής στη Λα Λίγκα και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή με τα παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα.
0: Μπαρτσελόνα 21, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπέτης από 15, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλη από 13, Αλαβές 11, Λακορούνια 9, Αθλέτικ Μπιλμπάο 8 μαζί με τη Ράγιο Βαγεκάνο και την Οσασούνα, η Θέλτα, η Εσπανιόλ, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Σαντατέρ από 7, η Βιγιαρεάλ και η Λεβάντε μαζί με τη Χετάφε και την Έλτσε από 5, Βαλένθια 4 και Μάλαγα 3. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές. Είναι η 8η, 9 του Οκτώβρη έχουμε Μάλαγα Εσπανιόλ στις 10 η ώρα το βράδυ. 10 του μηνός 3 η ώρα η Ράγιο Βαγεκάνο θα παίξει με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. 5 και 4 Αλαβές Ρεάλ Μαδρίτης. 7.30 Μπαρτσελόνα Χετάφε. 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. 11 του μηνός 3 η ώρα Έλτσε Θέλτα. 5 και 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ θα παίξει με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. 7.30 ώρα Μπέτις Οσασούνα. 10 η ώρα Σαντατέρ Βαλένθια. Και το πρόγραμμα κλείνει στις 12 του Οκτώβρη με το μάτς που θα γίνει το μοναδικό στις 10 η ώρα ανάμεσα στη Λεβάντε και στη Σεβίλη.
1: Και να περάσουμε στο καμπιονάτο. Εδώ έχουμε την 5η αγωνιστική. Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Όπως είπαμε, η Λάτσιο έπιασε την Ίντερ και τη Ρώμα που είναι πρώτη και η Κάλιαρη εχθές έκανε νίκη που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τα παιχνίδια. Βενέτσια Λάτσιο 0-2, Ρώμα Ίντερ 2-2, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Είναι σε απόσταση αναπνοής και η Κάλιαρη που τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το καμπιονάτο και το πρωτάθλημα της Ιταλίας, και Μότσα Σασουόλο 2-1. Να δούμε όμως τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. 5η αγωνιστική πάντα. Φιωρεντίνα Νάπολη στις 7.30. Φροζινόνε Κόμο στις 4. Στις 4 η ώρα έχουμε και το Πάρμα Τζένοα. Ενώ στις 7 η ώρα έχουμε Γιουβέντους Αταλάντα. Και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. 5η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Πάμε βαθμολογία.
0: Πάμε στη βαθμολογία. Εδώ τρεις ομάδες είναι μαζί στην κορυφή με 13 βαθμούς. Η Ρώμα, η Ίντερ και η Λάτσιο. Από 12 ακολουθεί η Κάλιαρη. Με 10 είναι η Κόμο. Η Μίλαν ακολουθεί με 8. Η Φροζινόνε, η Γιουβέντους, η Σασουόλο από 7. Η Νάπολη, η Αταλάντα, η Λέτσε από 6. Ουντινέζε, Τωρίνο, Μόντσα από 4, Φιωρεντίνα 3, Μπολόνια 2, Πάρμα Τζένοα 1 και Βενέτσια χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι η 6η, 10 του Οκτώβρη, 4 η ώρα έχουμε Τζένοα Φιωρεντίνα, στις 10 του μηνός επίσης 7 η ώρα έχουμε το μάτς της Ίντερ με την Πάρμα, 10 παρατέταρτο έχουμε το Νάπολι Φροζινόνε. 11 του μηνός τώρα, 1.30 ώρα το μεσημέρι, Κόμο Ρώμα, 4 η ώρα, 2 ματσάκια, Λάτσιο Μόντσα και Λέτσε Μπολόνια, 7 η ώρα Σασουόλο Μίλαν και στις 10 παρατάρτο έχουμε Κάλιαρη Γιουβέντους. 12 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις που κλείνουν την αγωνιστική, 7.30 ώρα Αταλάντα Βενέτσια και 10 παρατάρτο Τωρίνο θα παίξει με την ομάδα της Ουντινέζε.
1: Να περάσουμε στο Championship, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είχαμε χθες την 8η αγωνιστική, έχουμε και δύο παιχνιδάκια που θα γίνουν σήμερα. Πάμε να δούμε Τα παιχνίδια που έγιναν εχθές, να τα θυμηθούμε: Birmingham Middlesbrough 2-2, Berlin Derby 1-1, Portsmouth Blackburn 2-1, QPR Preston 2-2 με μία κόκκινη κάρτα για την QPR, Lincoln Swansea 1-2, Wrexham Southampton 2-1, Millwall West Ham 2-2, Stoke Sheffield United 2-1, Cardiff Charlton 3-1, Bristol City Watford 1-0, είναι η 8η αγωνιστική, που όπως είπαμε συνεχίζεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις, Wolf West Brom στις 2 η ώρα το μεσημέρι και Norwich Bolton στις 3.30 το μεσημέρι, για να ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική του Championship. Πάμε να δούμε για εδώ βαθμολογίες.
0: Βαθμολογία: Swansea 17, η West Ham έχει 15 μαζί με τη Middlesbrough, με 14 είναι η West Brom, η QPR έχει 13 μαζί με τη Stoke και την Bristol City. 12 βαθμούς έχει η Charlton, 11 η Wolves μαζί με την Birmingham, τη Millwall και την ομάδα της Lincoln, Southampton και Wrexham από 10, η Norwich, η Blackburn, η Sheffield United από 9, η Portsmouth έχει 8 μαζί με τη Watford, η Cardiff, η Bolton από 7, η Derby έχει 5, η Preston έχει 4 μαζί με την Burnley. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές. 9η, 9 του Οκτώβρη στις 10 η ώρα έχουμε West Ham QPR. 10 του μηνός στις 2.30 ώρα έχουμε Charlton, θα παίξει με την Bristol City. Η West Brom με την Birmingham, η Swansea με την Norwich. 5 η ώρα έχουμε το match της Bolton με τη Stoke. Η Middlesbrough θα αποδοθεί τη Wolves, η Preston τη Millwall, η Sheffield United τη Lincoln, η Watford τη Burnley, η Blackburn τη Cardiff, η Derby τη Wrexham και 11 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι έχουμε το μάτς της Southampton με την Portsmouth.
1: Να περάσουμε μηνά στα εγχώρια, στην Super League την δικιά μας, να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, να δούμε το τι έγινε χθες στην 5η αγωνιστική για την στοίχημα Super League, που είχαμε δύο αναμετρήσεις χθες για την 5η αγωνιστική, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2.
0: Αυτό μπορούσες να το πεις και λίγο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ντέρμπι. Δεν μπόρεσε ο Άρης, δεν ξέρω γιατί, είχε ευκαιρίες, αλλά δεν
0: μπόρεσε. Ο Ηρακλής, φίλε, ο Ηρακλής, αν και ο Φώτιστος, στέκεται καλά στη Σούπερ Λίγκα 1.
1: Ναι, δεν ξεκίνησε καλά, πάει καλύτερα, εντάξει, είναι κάπως καλά. Εντάξει, δεν...
0: Είναι
1: το βλέπω τον
0: Ηρακλή. Ακόμα, Γρηγόρη, είναι νωρίς, ναι, ακόμα.
1: Ο Ηρακλής έχει 6 βαθμούς, στην 8η θέση είναι. Δεν το βλέπω να κάνει κάτι σπουδαίο, αν και όπως είπες είναι νεοφώτιστη και θα προσπαθήσει βέβαια για την παραμονή του πρώτα απ' όλα και μετά ό,τι καλύτερο ας έρθει. Να πάμε να δούμε την 5η αγωνιστική της στοίχημα Super League. Έχουμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός σήμερα στις 5 από το, εδώ στην περιοχή μας, Βόλος ΑΕΚ στις 6 η ώρα το απόγευμα, Όφ η Αστέρας Τρίπολης στις 7 η ώρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι η 5η αγωνιστική όσον αφορά τη Super League 1. Μην να πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογίες.
0: Εδώ στη βαθμολογία Παναθηναϊκός προπορεύεται με, έχει 12 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, Όφη, ο Πανετολικός από 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός και Άρης 7, Ηρακλής έχει 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Βόλος από 2, Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός από 1. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές. Είναι η 6η, 10 Οκτώβρη, στην Allwyn Arena 7.30 ώρα έχουμε το ΑΕΚ Όφη. Την ίδια ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 11 του μηνός τώρα στο Απόστολος Νικολαίδης Τηλεοφόρο έχουμε το μάτς της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα στο Καφτατζόγλιο έχουμε το Ηρακλής Λεβαδιακός. 7 η ώρα στο Κλεάνδης Βικελίδης Άρης Βόλος. 9 η ώρα το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο, στο Γιώργος Καρασκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την αγωνιστική κλείνει την 6η το μάτς που θα γίνει στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα στις 12 του μήνους, 6 ώρα το απόγευμα.
1: Να περάσουμε στην Super League 2. Εδώ έχουμε την 3η αγωνιστική που ξεκίνησε χθες με δύο αναμετρήσεις σημαντικές για τον πρωτοπόρο εδώ Πανιόνιο. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Έφερε χ ο Πανιόνιος μέσα στην Καρδίτσα, στην έξοδο που είχε, και είχε και μία κόκκινη κάρτα. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4, νίκη για την Ελλάς Σύρου σε αυτή την αγωνιστική που πέρασε και πρώτη. Μαζί με το Πανιόνιο βέβαια έχουν από 7 βαθμούς και το Μαρκό όπως είπαμε είναι στη τρίτη θέση σε απόσταση αναπνοής με 6 βαθμούς. Να δούμε όμως τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τρίτη αγωνιστική, Καλυθέα Πανσεραϊκό σήμερα στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλων Καλαμαριάς στις 5 ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε Ολυμπιακός Β Μαρκό. Πύργος Λάρισα στις 4. Πανθρακικός Πύργος Λάρισα είναι αυριανό το παιχνίδι, 4 η ώρα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου αύριο στις 5 και αυτό το παιχνίδι αυριανό. Επίσης αυριανό είναι και το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης αύριο στις 5 η ώρα. Για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική έχουμε 3 παιχνίδια που θα γίνουν αύριο. Πύργος Λάρισα, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β με τον Νέστο Χρυσούπολης. Πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογία Εσμηνά με τα παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα και τα αυριανά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Ελλάς Σύρου και Πανιόνιος από 7 στην κορυφή. Ακολουθεί η Μαρκό με 6. Πανθρακικός, η Λάρισα, ο Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β από 4. Καλυθέα Πανσεραϊκός από 3. Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 2. Από ένα βαθμό, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΣ Πύργος, ο ΠΑΟΚ Β και η Ζάκυνθος. Χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, η Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές. Είναι η τέταρτη, 27 του Σεπτέμβρη. 27 του Σεπτέμβρη έχουμε στις 6 ώρα Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β και Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας. Επίσης Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, Πανιόνιος θα παίξει με τη Ζάκυνθο, Μαρκό Πανθρακικός, Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Λάρισα ΠΑΟΚ Β. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην Super League 2.
1: Μηνά, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η Α κατηγορία στις γυναίκες στο πρωτάθλημα. Να έχουμε κάποια αποτελέσματα που έγιναν εχθές. Είχαμε χθες Παναθηναϊκός Πύργος 4-0 και ντέρμπι που ξεκίνησε η πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες για την Α κατηγορία γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Έχουμε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ο Βόλος παίζει με τον Όφη και είναι στο 1-0. Το παιχνίδι βρίσκεται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και να δούμε και την υπόλοιπη αγωνιστική που έχουμε σήμερα. Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσκάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Είναι τα παιχνίδια που θα ολοκληρωθούν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας.
0: Ενώ την επόμενη αγωνιστική να πούμε είναι η δεύτερη, 27 του Σεπτέμβρη. ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσκάτου Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης, Ρέα Βόλος και Όφη Κηφισιά.
1: Ωραία, θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα.
0: Πάμε σε μια μουσική γέφυρα. Πάμε να ακούσουμε Scorpions τώρα, Wild of Change. Το αφιερώνουμε εδώ στο φίλο του Γρηγόρη του Παύλου που του αρέσουν οι Scorpions πολύ και σε εσάς τους φίλους μας ακροατές που είσαι και σήμερα μαζί μας. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα, η δικιά σας αγαπημένη εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Να περάσουμε λίγο στον χορηγό της εκπομπής και μετά να πάμε να δούμε το handball αντρών που είχαμε την πρώτη αγωνιστική εχθές. Ξεκίνησαν τα πρώτα παιχνίδια, τα υπόλοιπα θα γίνουν σήμερα. Πάμε λίγο στο χορηγό της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Επίσης, να περάσουμε στο handball αντρών που σας είπαμε. Είχαμε χτες την πρώτη αγωνιστική με τα παιχνίδια Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ 39-38 στο πόντο. Εδώ ο Ζαφυράκης Νάουσας πήρε την Χάνθ, όχι νεοφώτιστη ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 23-36 και Διομήδης Άρκος Κιλκής 36-29. Η πρώτη αγωνιστική του handball αντρών συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια Δούκας Άρης Νίκαιας στις 6 και 4, ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3 και Δράμα ΑΕΚ στις 6 ώρα το απόγευμα. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στις 26 του μηνός, το επόμενο Σάββατο. Να τη δούμε και αυτή. Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας, Χάνθ Δράμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ντέρμπι. Η δεύτερη αγωνιστική στο handball μας βγάζει Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργος, Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κυρκής Αθηναϊκός και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός Όμιλο Ξηνή. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική που θα γίνει 26 του μηνός το επόμενο Σάββατο. Αυτά όσον αφορά το handball. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε το τι γίνεται, τι έχουμε στο πόλο. Στο πόλο των ανδρών και γυναικών, να δούμε την αγωνιστική. Το είπαμε και χθες, θα το αναφέρουμε και σήμερα, το πότε ξεκινάει η Α1 των ανδρών στο πόλο. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική στις 26 του μηνός, 26-9, το επόμενο Σάββατο στο πόλο των ανδρών. Εθνικός Πειραιός Ιδραϊκός 6 ώρα, Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης στην ίδια ώρα, Πανιόνιος Βουλιαγμένη επίσης στην ίδια ώρα, Χίος ΠΑΟΚ Παλαιό Φάλιρο Χανιά και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός και Ολυμπιακός Γλυφάδα. Όλα τα παιχνίδια στις 6 ώρα είναι το επόμενο Σάββατο 26 του μηνός για το πόλο των ανδρών. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε και στις γυναίκες, να δούμε εδώ και στην Α1 των γυναικών την αγωνιστική ημέρα που έχουμε 26-9 και αυτό το επόμενο Σάββατο. Έχουμε ΠΑΟΚ ΠΕΚΕΒΕΚ Αγίας Παρασκευής στη 6 ώρα και εδώ τα παιχνίδια. Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός, Νέ Πατρών Ηλιούπολη, Γλυφάδα Άλιμος, Ολυμπιακός Λάρισα και Χανιά Πανιόνιος. 26-9 και εδώ τα παιχνίδια και όλα τα παιχνίδια στις 6 ώρα όσον αφορά το πόλο των γυναικών Α1 γυναικών. Να φύγουμε από το πόλο, να πάμε να δούμε το τι γίνεται στο μπάσκετ, να δούμε εδώ τη στοίχημα Basket League, να δούμε πότε ξεκινάει. Το είπαμε και εχθές, η πρώτη αγωνιστική στην στοίχημα Basket League ξεκινάει στις 3/10 τον επόμενο μήνα. Μύκονος ΠΑΟΚ είναι το πρώτο παιχνίδι, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούση, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι, Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. 3/10 η επόμενη αγωνιστική για τη στοίχημα Basket League. Να πάμε να δούμε και την Elite League, να δούμε και αυτή και να σας ενημερώσουμε πότε ξεκινάει και αυτή. Η Elite League, η Α2 όπως προτιμάται πιο παλιά, ξεκινάει και αυτή 3/10 μαζί με την στοίχημα Basket League. Παπάγου Πανελθυριακός είναι το πρώτο παιχνίδι, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιόνιος, Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων Αμίντα, Λαύριο Ψυχικό, Μεγαλίδα Κόρυβος Αμαλιάδας, Αναγέννηση Γλάφκος Έσπερος και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού. Είναι η Α2 αγωνιστική, η Elite League όπως προτιμάτε, που από εδώ και πέρα έτσι θα λέγεται, μάλλον από πέρσι λέγεται Elite League, η παλιά Α2 που θυμούνται οι παλιοί. Άρα 3 Δεκάτου είναι και η Elite League που ξεκινάει και αυτή κανονικά μαζί με την Basket League. Πάμε και στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ να δούμε και εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε στις 3 Δεκάτου και εδώ την πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες όσον αφορά στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, Άρης Χρόνος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έχουμε ντέρμπι εδώ. Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες με ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα, Αθηναϊκός Πάνθυρες Καβάλας και Παναθλητικός Αμίντα. Τα παιχνίδια είναι 3 και 4 Δεκάτου τον επόμενο μήνα. Είναι τα παιχνίδια όσον αφορά και εδώ στις γυναίκες, στο μπάσκετ. Να πάμε και να δούμε και τι γίνεται στο βόλεϊ. Να πάμε και στο βόλεϊ, να δούμε τι έχουμε και εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα play-off στο Βόλο, που θα το πούμε σε λίγο. Θα πούμε τα εχώρια πρώτα και μετά θα πάμε στο ευρωπαϊκό μας πρωτάθλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε στα εχώρια να δούμε. Βόλεϊ ανδρών, πρώτη αγωνιστική. Να δούμε. Εδώ είναι στις 24 Δεκάτου η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε Όφι ΠΑΟΚ στις 6 ώρα το απόγευμα και Φυσά Πανιόνιος στις 6, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 6, Άρης Παλαιόφάλιρος στις 6, Ρέθιμνο Ολυμπιακός στις 6 ώρα και Φίνικα Σύρου Μήλωνας επίσης την ίδια ώρα. 24 Δεκάτου είναι τα παιχνίδια αυτά για την Volley League των ανδρών. Η πρώτη αγωνιστική. Πάμε και στις γυναίκες να δούμε και εδώ το πρόγραμμα και πότε ξεκινάνε. Εδώ είναι στις 17 Δεκάτου ξεκινάνε εδώ τα παιχνίδια, νωρίτερα στη Volley League γυναικών, 17 του μηνός. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ντέρμπι εδώ ξεκινάει και η Volley League γυναικών, η πρώτη αγωνιστική που είναι στις 6 ώρα όλα τα παιχνίδια. ΠΑΟΚ Ελπής Αμπελοκήπων, Μαρκόπουλο Άρης, Αθλητικός Όμιλος Σύρας Ολυμπιακός, Θέτης Πανιόνιος και Ζάνο Κηφισιά Κερατέα στις 6 ώρα και αυτό το παιχνίδι. 17 Δεκάτου είναι η Βόλεϊ Λίγη Γυναικών, η πρώτη αγωνιστική των γυναικών στο βόλεϊ. Αυτά με τα παιχνίδια, τα εχώρια. Να πάμε να δούμε στο βόλεϊ, όπως σας είπαμε, ότι έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε 4 αναμετρήσεις σήμερα, Ουκρανία-Ρουμανία στις 4, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα play-off, Φιλανδία-Ελλάδα στις 5 ώρα όσον αφορά πάντα το βόλεϊ και Γαλλία-Πορτογαλία στις 7 και Ιταλία-Δανία στις 10:05 το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Όπως σας είπαμε, να δούμε τι θα γίνει. Η Ελλάδα με τη Φιλανδία παίζει. Έχουμε 3 συνεχόμενες νίκες. Έχουμε πάρει την Σλοβακία τελευταίο παιχνίδι με 1-3 σετ. Η Ελλάδα είχε πάρει και τη Σουηδία 3-1. Σλοβενία-Ελλάδα πάλι 1-3. Είχαμε χάσει από Ιταλία και από Τσεχία με 0-3 σετ και Τσεχία 3-1 σετ που είχαμε χάσει. Να δούμε τι θα γίνει τώρα στα play-off και ευελπιστούμε σήμερα στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι Φιλανδία-Ελλάδα να πάρει μια νίκη ακόμα για να μπορέσει να προχωρήσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να πάρει την πρόκληση. Μινά, πάμε σε ένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε σε λίγο με Ευρωλίγκα, Eurocup και Champions League στο μπάσκετ. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα.

ένα όμορφο τραγουδάκι που επέλεξε για άλλη μια φορά εδώ ο φίλος μας ο Μινάς Παπαθωμάς. Του το χαρίζουμε σε αυτόν, σε όλους εσάς, φυσικά και σε μένα που μου αρέσει πάρα πολύ, τραγούδι που επιθυμούσα πολύ καιρό να ακούσω. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας της Κυριακής. Πάμε στο Champions League στο μπάσκετ. Να δούμε εδώ τι έχουμε. Να πούμε ότι έχουμε προκριματικά στο Champions League στο μπάσκετ. Γιατί μερικοί ομίλοι είναι ελλιπείς. Πρέπει να συμπληρωθεί κι άλλη ομάδα. Πάμε όμως να δούμε τους ομίλους που έχουν συμπληρωθεί ήδη. Πρώτος όμιλος Ναντέρ, Τραμζοσπόρ, Ηρίτας και Σαμπάμπακου. Ο δεύτερος όμιλος Στρασβούργο, Γαλατασαράι, Τσιμπόνα και Λέγκια Βαρσοβίας. Στον τρίτο όμιλο έχουμε την ΑΕΚ, την Αντβέρπτο του Τζάιατς και τη Ζομπαθέλη και άλλη ομάδα που θα βγει από τα προκριματικά. Τέταρτος όμιλος έχουμε τη Βαρέζε, τη Μούρθια, την Μπάμπερκ και το Περιστέρι. Πέμπτος όμιλος Ουνικά Χαμάλαγα, Παρτούμπιτσε, Ρετζιάνα και Γιουβέντους. Έκτος όμιλος Χάπορ Χολόν, Ισολέ, Ισουμπότιτσα και μια ομάδα ακόμα που θα βγει από τα προκριματικά. Έβδομος όμιλος Άλμπα Βερολίνου, Μπιλμπάο, Ιγκοκέα και Σλάβια Πράγας. Όγδος όμιλος Βόνι, Μπνέι, Ερτζίλια, Χουβεντούτ Μπανταλώνα και Πόρτο. Να πούμε τώρα όμως τα προκριματικά. Στον πρώτο προκριματικό έχουμε το μάτς της Σαλόνα Βίλπας με την Οραντέα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ενώ στον δεύτερο προκριματικό έχουμε το μάτς της Τζίκη Βαρσοβίας με την Βέκτα. Αυτό το μάτς θα γίνει και αυτό σήμερα στις 8.30 ώρα το βράδυ. Οπότε η νικήτρια από τον προκριματικό 1 και η νικήτρια από τον προκριματικό 2 θα πάει κατευθείαν στους ομίλους της διοργάνωσης του Champions League στο μπάσκετ. Να πάμε τώρα όμως να δούμε το EuroCup. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Λιγάκι τους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο έχουμε Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Άρης, Τσεντεβίντα, Ολύμπια, Τορτόνα, Σαν Πάμπλο, Μπούργκος, Ιροστόκ, Σίλγουβς και η Ρίγκας, Ζέλη. Στον δεύτερο όμιλο Φραγκφούρτη, Τουρκ, Τέλεκομ, Σλολόνκι, η Λόντον Λάιονς, η Βενέτσια, η Τενερίφη, η Κλούζ Νάποκα και η Μάχημα Ρώμα. Στον τρίτο όμιλο έχουμε Νάπολη, Μπούντουσνος, Σλάσκ, Βρότσλαβ, Τόφας, Νεπτούνας, Τσέμνιτς, Τρέντο και Μπουρκ. Στον τέταρτο όμιλο Ράτιο Φαλμούλ, Μαρέσα, Πάοκ, Μπόσνα, Μπάλκαν, Πανεβέζης και Μπασαξεχήρ Κολεγή. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι η πρεμιέρα είναι 29 του Σεπτέμβρη, πρώτη αγωνιστική 7 η ώρα, Νεπτούνας, Τρέντο. 8 η ώρα έχουμε Τόφα Τσέμνιτς, Χάπολ Ιερουσαλήμ θα παίξει με τη Ροστόκ. 9 η ώρα Λεμάν Άρης, ο Άρης που ταξιδεύει στη Γαλλία για να παίξει με την τοπική ομάδα. 9.30 ώρα έχουμε Βενέτσια Φραγκφούρτη. 30 του Σεπτέμβρη, 6.30 ώρα έχουμε τον Σλολιάι Λόντον Λάιονς. 7 η ώρα έχουμε Ρίγκας. Η Ρίγκας θα παίξει με την Τορτόνα και Μπασαξεχήρ Κολεγή με τη Ρώμα. 7.30 ώρα στο Πάκ Σπορτς Αρένα ΠΑΟΚ Μανρέσα και την ίδια ώρα Πανεβέζης Μπόσνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική, ενώ η πρώτη αγωνιστική έχουμε στην 30 του μηνός επίσης 8 η ώρα, δύο αναμετρήσεις. Η Σλάτσου Βρόσλαβ θα παίξει με την Μπούντουσνος και η Ράτιο Φαλμ Ουλμ με την Μπάλκαν. 9 η ώρα έχουμε το μάτς της Νάπολη με την Μπουρκ. 9.30 ώρα Σαν Πάμπλο Μπούργκος Τσεντεβίντα Ολύμπια. 10 η ώρα Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ και Μάχημα Ρώμα Κλούζ Νάποκα. Αυτά είναι τα παιχνίδια, φίλοι ακροατές, που έχουμε στο EuroCup στο μπάσκετ. Να πάμε τώρα και στην Ευρωλίγκα να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε, γιατί έχουμε πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα λίγο το πρεμιέρα που έχουμε. Πρώτη αγωνιστική 24 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται. 7 η ώρα έχουμε στην Coca-Cola Arena στο Ντουμπάι, Ντουμπάι Real Madrid. Αυτό το μάτς ήταν και ο ημιτελικός τώρα στο EuroCup, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Την ίδια ώρα στη Σόφια έχουμε Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα στη Stark Arena στην Αλεξάνδρα, ναι, στη Stark Arena έχουμε το Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας. 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός Παρί. 9.30 ώρα στο Παλάου Μπλαουγκράνα Μπαρτσελώνα Εφές Ανατολού. Την ίδια ώρα στη Φερνάντο Μπες Αρένα, στη Βιτόρια, Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο έχουμε στο Αστρομπάλ στη Λιόν το μάτς της Βιλερμπάν με την Μακάμπι Τελαβίβ. 25 του μηνός, 25 Σεπτέμβρη, 8 η ώρα έχουμε στην Κωνσταντινούπολη Μπεσικτάς Βαλένθια. 9 παρατέταρτο στην Ούλκε Sports Arena στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο κλείνει η αγωνιστική με το μάτς που θα γίνει στην Μπεογκράτσκα Αρένα στο Βελιγράδι ανάμεσα στην Παρτιζάν και στο Μιλάνο. Αυτά είναι η πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Εντός αναμέτρηση, φίλε Γρηγόρη, για τον Παναθηναϊκό με την Πάρη και εκτός με το Μπασκόνια Ολυμπιακός.
1: Δύσκολα παιχνίδια. Είναι η πρεμιέρα, πάντα κλείβει εκπλήξεις. Πρέπει να προσέξουν και οι δύο ελληνικές ομάδες να μπουν με το δεξί. Γιατί, εντάξει, είπαμε, η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις. Να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να έχουν μια καλή πορεία και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φέτος στην Ευρωλίγα, όπως ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήρε και το Ευρωπαϊκό, να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία. Ο Παναθηναϊκός επίσης να είναι και αυτός ανταγωνιστικός, και γιατί να μην έχουμε και του χρόνου πάλι μία από τις δύο ελληνικές ομάδες να παίρνει το Ευρωπαϊκό σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση στην Ευρωλίγα. Θα έχουμε κάποια στιγμή και το ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα, όχι ακόμα.
0: Ναι,
1: να ξέρεις ότι και αυτός προσπαθεί να μπει, γιατί όπως είπαμε, για να μπει στην Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που πληρώνεις αρκετά χρήματα και κάνεις και ανάλογες μεταγραφές για να μπορέσεις να σταθείς, και κάποια στιγμή θα δούμε και το ΠΑΟΚ, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε και τρεις ελληνικές ομάδες που θα αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Καθόλου όμως κακό δεν είναι και άλλες διοργανώσεις που είναι, όπως είναι το Champions League, όπως είπες, που υπάρχουν προκριματικά στο πρώτο και δεύτερο όμιλο για να συμπληρωθούν οι ομίλοι στο Champions League, αλλά όπως και το Europa League που έχουν βγει ήδη οι ομίλοι και τους ξέρουμε με ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών, που δεν είναι και αυτές καθόλου ακαταφρόνητες διοργανώσεις, και το Eurocup και το Champions League στο μπάσκετ.
0: Λοιπόν, βρες λίγο το χορηγό, Γρηγόρη, να πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Να πάμε στον χορηγό.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα είναι ένα σταθερό 2-2-6-2-0-29-5-97 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με κύπελο Ελλάδος. Είχαμε την δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε ένα ματσάκι, το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Τρίτη αγωνιστική, και φυσικά να πούμε και στα μονοπάτια του UEFA Nations League. Η εθνική μας ξεκινάει το ταξίδι στην Λίγκα Αλφα απέναντι στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στη Σερβία.
1: Και σε ένα δύσκολο όμιλο, Μινά.
0: Δύσκολος όμιλος, πολύ δύσκολος όμιλος. Και ξεκινάει φυσικά με την πρεμιέρα από το Βελιγράδι, από το Ράικο Μίτιτς απέναντι στην Σερβία. Σημαντικό παιχνίδι.
1: Θα δούμε, Μινά, όλους τους ομίλους
0: μετά το τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα The Final Countdown τώρα από το Europe, από τον συγκρότημα των Europe, και επανερχόμαστε εδώ, είπαμε, με κύπελο Ελλάδος και να μπούμε σε μονοπάτια Nations League.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, εδώ από το Ράδιο Θήβα 97,5, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας, και φυσικά στην αγαπημένη σας εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Συνεχίζουμε με κύπελο Ελλάδος, ένα παιχνίδι που είχαμε για την δεύτερη αγωνιστική που έγινε 17 του μηνός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 8-1. Να πούμε και για την τρίτη αγωνιστική, τα αποτελέσματα που είχαμε 17 του μηνός: Καλαμάτα Λάρισα 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πως έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 6 βαθμούς, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επίσης μοιράζονται την πρώτη θέση με 6 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης Όφη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν από 4 βαθμούς, ο Ατρόμητος 3, η Καλαμάτα 2 βαθμούς, ο Βόλος, το Μαρκό, η Κηφισιά, η Λάρισα από 1 βαθμό, και από εκεί και κάτω έχουμε Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Πανσεραϊκός με 0,2 βαθμών σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.
1: Ενώ έχουμε και κάποια ματσάκια που έχουν ματαιωθεί, φίλε Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Κάποιες ομάδες έχουν ματσάκια λιγότερα.
0: Ναι,
1: όπως ο Λεβαδιακός, να πούμε. Εντάξει, είναι κάποιες ομάδες που έχουν ματαιωθεί κάποια παιχνίδια τους. Θα δούμε πότε θα το ορίσει η ΕΠΟ για να γίνουν.
0: Και να πάμε μετά στη τέταρτη αγωνιστική μηνά, που είναι στις 27 Δεκάτου, τον επόμενο μήνα είμαστε μακριά. Να τα δούμε όμως η τέταρτη αγωνιστική σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα που γίνεται του Κυπέλου, που έχει καθοριωθεί από πέρσι και συνεχίζεται και φέτος. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά θα είναι η τέταρτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. 27 και 28 δύο ημερών για την τέταρτη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος, που θα αργεί φέτος, αργεί προς το παρόν να γίνει. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν. Τα παιχνίδια είναι όλα στις 6 ώρα.
1: Ωραία. Να περάσουμε στο Nations League. Πάμε. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Να πούμε ότι ξεκινάει, όπως είπαμε, το ευρωπαϊκό της ταξίδι η εθνική μας ομάδα. Στο ποδόσφαιρο, πρώτη στάση Ράικο Μίτιτς Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, στις 24 του μηνός, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Υπενθυμίζω, τα ματσάκια μπορείτε να τα δείτε και από τον Αλφα και από την Νόβα. Έχει σημαντικά παιχνίδια και η Νόβα. Πάμε λιγάκι να δούμε στις 10 παρατάρτου της 24 του μηνός, έχουμε όλες τις αναμετρήσεις. Ολλανδία-Γερμανία στη Γιώχαν Κρόιφ Αρένα στο Άμστερνταμ. Σερβία-Ελλάδα, Πορτογαλία-Ουαλία, Νορβηγία-Δανία, Τουρκία-Γαλλία, Ιταλία-Βέλγιο, Αγγλία-Ισπανία, Τσεχία-Κροατία. Να πούμε, οι όμιλοι, στο πρώτο γκρουπ έχουμε Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Βέλγιο. Στο δεύτερο όμιλο Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία. Τρίτο όμιλο Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία. Τέταρτο όμιλο Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Ουαλία.
0: Δύσκολο όμιλο ο δεύτερο που είναι η Ελλάδα μηνά. Έχουμε τη Γερμανία και τη Σερβία, ακόμα και την Ολλανδία. Αυτό το γνωρίζαμε, το γνωρίζουμε αυτό και το γνωρίζαμε, γιατί όπως είπαμε η πρώτη κατηγορία όσον αφορά τον Nations League Α είναι οι πιο ισχυρές ομάδες,
1: οι κορυφαίες ομάδες.
0: Κορυφαίες ομάδες, γι' αυτό είναι και τέσσερις ομίλοι. Σκέφτονται να κάνουν ακόμα και δύο τους ομίλους μηνά, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις, κάπου ακούστηκε και αυτό. Τώρα είμαστε στους τέσσερις ομίλους, Α, Β, Γ και Δ. Είναι, ναι, δύσκολος ο όμιλος της Ελλάδας απέναντι και στη Σερβία και στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Θέλουμε μια καλή πορεία μηνά και ό,τι καλύτερα ας έρθει.
1: Εννοείται. Πάμε να δούμε λιγάκι στη Λίγκα Β. Έχουμε 24 του μηνός, 10 παρατέταρτο, Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοβο, Ιρλανδία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό το μάτς είναι 25 του μηνός, 7 η ώρα. Όπως και στις 10 παρατέταρτο, 25 του μηνός έχουμε Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ρουμανία. Ενώ 26 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις, 4 η ώρα Σλοβενία, Σκωτία, και 10 παρατέταρτο έχουμε Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Στην η όμιλη στον δεύτερη λίγκα, πρώτος όμιλος Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Δεύτερος όμιλος Βόρεια Ιρλανδία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Γεωργία. Τρίτος όμιλος Αυστρία, Ισραήλ, Ιρλανδία και Κόσοβο. Τέταρτος όμιλος Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Να περάσουμε στη Λίγκα Γάμα, τώρα να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 25 του μηνός 7 η ώρα έχουμε Αρμενία-Λετωνία, στο Βάσγεν Σαργκισιάν, στο Ρεπάμπλικαν, στο Γερεβάν. 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο-Κύπρος στην Ποντγκόριτσα. 26 του μηνός έχουμε 7 η ώρα νησιά Φερόες Καζακστάν και Ισλανδία-Εστονία και Άγιος Μαρίνος Φιλανδία. Και επίσης το μάτς της Βουλγαρίας με το Λουξεμβούργο. 10 παρατέταρτο Αλβανία, Λευκορωσία και Σλοβακία, Μολδαβία. Στις οι όμιλοι στην Λίγκα Γάμα. Πρώτος όμιλος Αλβανία, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος και Φιλανδία. Δεύτερος όμιλος Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο, Κύπρος. Τρίτος όμιλος Σλοβακία, Μολδαβία, Νησιά Φερόες και Καζακστάν. Και τέταρτος όμιλος Εστονία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο. Πάμε να δούμε και την Λίγκα Δέλτα, τελευταία λίγκα εδώ πέρα. 24 του μηνός έχουμε 7 η ώρα πρώτη αγωνιστική Ανδόρα Μάλτα και Λιχνεστάιν Λιθουανία στις 10 παρατέταρτο. Εδώ έχουμε δύο ομίλους γιατί οι ομάδες είναι πιο λίγες από ό,τι ξέρουμε. Στον πρώτο όμιλο Ανδόρα Μάλτα και Γιβραλτάρ και στο δεύτερο όμιλο Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν και Λιχνεστάιν. Αυτά είναι, φίλε Γρηγόρη, ενώ να πούμε ότι έχουμε... Συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική, να πούμε ότι είναι 28 και 29 του μηνός, που φυσικά είναι πιο μετά. Η εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι την δεύτερη αγωνιστική, γιατί είναι και τώρα η αγωνιστική αυτή, μέσα στον Σεπτέμβρη, 27 του μηνός, παίζει δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι και πάει στην Γερμανία, για να παίξει με την τοπική ομάδα. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Augsburg, στην αρένα του Augsburg, φίλε.
0: Ναι, είναι ένας δύσκολος όμιλος, όπως είπαμε, η Α κατηγορία της Nation League, αυτής της νέας διοργάνωσης που διεξάγεται εδώ και 2-3 χρόνια. Τελευταία μας την έχουν βάλει σαν επίσημη διοργάνωση. Είπαμε, θέλουμε μια καλή πορεία σε αυτόν τον όμιλο, βέβαια να παραμείνουμε στην Α κατηγορία, να μην πέσουμε στην Β κατηγορία, και ό,τι καλύτερο ας έρθει απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους που, όπως είπαμε, είναι πανίσχυροι.
1: Να πούμε το ο Α, στον Α θα είναι το μάτς της Σερβίας με την Ελλάδα, και ναι, από τον Όβα
0: θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και οι ακροατές μας πολλά παιχνίδια και στον Α την εθνική
1: και
0: μας.
1: Και τον Όβα έχει λεπτό προς λεπτό,
0: αλλά
1: κατάλαβες,
0: και το Όβα έχει το λεπτό προς λεπτό που μπορεί να παρακολουθήσουν και όλα τα παιχνίδια, το τι συμβαίνει ένα λεπτό, ή ακόμα και τα παιχνίδια ένα-ένα ξεχωριστά, κατά προτίμηση όποιος θέλει να δει ξεχωριστά κάποια παιχνίδια, θα έχει τη δυνατότητα και αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική γέφυρα, επανερχόμαστε με τοπικά, εδώ πέρα κάποια νέα που έχουμε τοπικά, και να περάσουμε και λίγο στη γάμα εθνική κατηγορία, σε όλους τους ομίλους, να δούμε λιγάκι
0: γιατί ξεκινάει την επόμενη
1: εβδομάδα. Ναι, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει πρώτα Θεός, εμείς έχουμε τη Θήβα και την αναγέννηση σχηματαρίου στον πέμπτον όμιλο, τις ομάδες μας, της Βιωτίας μας που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε με γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο, σε όλους τους ομίλους, στην πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές. Επιστρέφουμε με γάμα εθνική σε όλους τους ομίλους. Ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο. Η πρώτη αγωνιστική είπαμε 27 Σεπτεμβρίου. Εδώ είναι η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Είναι στις 10 του Οκτώβρη. Να πούμε 4 η ώρα.
1: Λίγο αργότερα ξεκινάει αυτό.
0: Ναι. Αετός Σοφρηνίου Ξάνθη. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης. Αδράς Καστανίων ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου και Θράκη Καβάλα. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος. Τώρα όσον αφορά την, να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ τι έχουμε. Στην 27 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα.
1: Κυριακή.
0: Κυριακή, ναι. Πρώτη αγωνιστική, Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός, Μακεδονικός Ακριτές Σικεών, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστώνης και Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ. Αυτή είναι η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο.
1: Να πάμε... που η ομάδα ΜΠΑΜ που ονομάζουν εδώ στα site είναι, λέγεται Μαγική Μπάλα.
0: Ναι, ναι, μαγική μπάλα. Ναι,
1: έτσι βέβαια ονομάζεται η βέβαια ομάδα αυτή. Είναι νεοφώτιστη και πρώτη πάμε φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Πάμε στον τρίτο όμιλο. Να πούμε ότι η ΓΑΜΑ Εθνική αποτελείται από 10 ομίλους. Πάμε στην πρώτη αγωνιστική, στον τρίτο όμιλο. 4 η ώρα την επόμενη εβδομάδα. Βατόλακος Καστοριά, Μακεδονικός Σιάτιστας Εορδαϊκός, Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικάς, Δόξα Μοσχοχωρίου Νάουσα και Πας Γιάννηνα Αναγέννηση Άρτας. Αυτά είναι τα παιχνίδια στον τρίτο όμιλο. Να περάσουμε στον τέταρτο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Την πρώτη αγωνιστική, 26 του μηνός εδώ πέρα οι αναμετρήσεις. 26, 4 η ώρα έχουμε Ανθούπολη Ερμής Εξοχής, Ελασσόνα Εθνικός Νοκεραμιδίου Καρίτσα, Σαρακινός Βόλου και Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα, ενώ 26 του μηνός είναι και το μάτς του Πιερικού με τον Ηρακλή Λαρίσης. Αυτά όσον αφορά και για τον τέταρτο όμιλο. Να περάσουμε στον πέμπτο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε, που είναι
1: ο
0: δικός μας όμιλος. 26 του μηνός, 4 η ώρα θα γίνει το μάτς στη Λέσβο ανάμεσα στο Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και τη Νέα Αρτάκη. 27 του μηνός τα επόμενα παιχνίδια στις 4 η ώρα. Κηφισός Κάτω τη Θωρέας Αστέρα Σταυρού, Πας Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων, Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου στο Ευάγγελος Δεπάστας του Σχηματαρίου και στο Δημοτικό Στάδιο της Άμφισσας Φωκικός θα παίξει με τη Θήβα. Αυτά είναι και στον πέμπτον όμιλο. Να πάμε τώρα στον έκτο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 26 του μηνός 4 η ώρα έχουμε Πρέβεζα Παναγρηνιακός, 27 του μηνός στις 2 η ώρα έχουμε ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός. Μερικά παιχνίδια γίνονται νωρίτερα λόγω συγκοινωνιακών λόγων, ναι. 27 του μηνός 4 η ώρα Λευκή Μητυλικράτης Λευκάδας Ατρόμητος Πάτρας Λεβάντε και Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον έκτο όμιλο. Να περάσουμε στον έβδομο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 27 του μηνός 4 η ώρα έχουμε Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κυβερίου Κόρινθος, Αστέρας Αμαλιάδος Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Μιλτιάδης Λουτράκη και Πανθουριακός Παναργιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον έβδομο όμιλο. Να περάσουμε στον όγδοο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 27

0: του μηνός όλα τα ματσάκια στις 4 ώρα από ό,τι βλέπω. Power Roof, Εθνικός Πειραιά, Αέρα Φάντου, Ιωνικός, Αμφιάλη, Ιάλισσος Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Απόλλωνας της Μήνης και Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών. Αυτά είναι και στην πρεμιέρα στον 8ο όμιλο. Να περάσουμε στον 9ο όμιλο, να δούμε και εδώ τι έχουμε. 27 του μηνός 4 ώρα, Κιανούς Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας, Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία Εθνικός Αστέρας Παναξιακός και Αχαρναϊκός Μύκονος. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον 9ο όμιλο. Να πάμε και στον 10ο και τελευταίο όμιλο, που είναι της Κρήτης οι ομάδες. Στις 4 ώρα Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, Ατσαλένιος Εργοτέλης, Άγιος Νικόλας Τιμπάκη και Πλατανιάς Πανακροτηριακός. Αυτές είναι οι ομάδες, ενώ έχουμε και το μάτς του Γιούχτα με το Ρεθυμνιακό. Αυτές είναι οι ομάδες και της Κρήτης.
1: Όλα τα παιχνίδια μήνα είναι
0: 26 και 27 του μήνου, Σάββατο και Κυριακή.
1: Τα περισσότερα 27 που είναι.
0: Ενώ ο πρώτος όμιλος, να πούμε ότι είναι 10 το Οκτώβρη.
1: Ναι, αρχίζει αργότερα.
0: Ναι, αρχίζει αργότερα ο πρώτος όμιλος. Ενώ να πούμε και σε κάποια άλλα εδώ πέρα τοπικά που έχουμε, να πούμε αύριο Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η Δήμη της Σίβας ξανά στο Μοσκοπόδι, πεζοπορία, τρέξιμο παρέα, 6.30 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Μοσκοποδίου. Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα επιστρέφουμε στις ομαδικές δραστηριότητες. Τώρα ο Παναθηναϊκός, πανηγυρική πρόκληση στους ομίλους του Champions League με 2-2 νίκες απέναντι στο Split, απέναντι στη Χόμβεντ. Στο πόλο των Αδρών αυτό. Να δούμε τι άλλα έχουμε. Φιλική νίκη εκτός έδρας για τον Εθνικό Διστόμου, 67-81 επί της Δάφνης για τον Εθνικό Διστόμο, όπως είπαμε. Τώρα ο Άρης το πάλεψε σε φιλική αναμέτρηση, ιτήθηκε στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-87. Να δούμε τι άλλα έχουμε. Ναι, για τη βαθμολογία της UEFA το είπαμε. Το ιστορικό τρίποντο του Όφη έστειλε την ομάδα και μια ισοπαλία μακριά από την πολυπόθητη 10 θέση και η νίκη του Ολυμπιακού φυσικά απέναντι στην Γιαγκελόνια. Τώρα αγιασμός για την ομάδα του Διστόμου την περασμένη Πέμπτη. Τελικό σκορ σε φιλικά παιχνίδια Μαυρομάτι Ελαιώνας 1-4. Η μημαραθώνιος Πάτμου για τους Δήμητες Θήβας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πανέμορφη Πάτμο, ένας ξεχωριστός ημιμαραθώνιος με φώτο το μοναδικό τοπίο του νησιού. Η Δήμητες Θήβας εκπροσωπήθηκε από τον Νίκο Παρθένη, ο οποίος πήρε μέρος στον αγώνα απολαμβάνοντας τη μια ξεχωριστή δρομική εμπειρία γεμάτη όμορφες εικόνες και προκλήσεις. Τώρα η ομάδα του Κάστρου κέρδισε με 2-3 σε φιλική αναμέτρηση στον Απόλλωνα Νέο Χωρακίου μεσοβδόμαδα. Επίλεκτη φίλη Χαλκίδας Παλέμαχη Πελοπίδα Θιβών 2-1 τελικό αποτέλεσμα σε μάτς που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σκληρή δουλειά, δυνατές προπονήσεις για την ομάδα της Θήβας που συνεχίζει φυσικά με αμύωτο ενδιαφέρον την προπόνησή της για την εκκίνηση της ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι την επόμενη εβδομάδα στην Άμφισσα. Εκκίνηση του αγώνα δίνεται στο τρόπαιο των Λεύθρων, 1,5 χιλιόμετρο περίπου έξω από το μόνιμο χωριό. Το τρόπαιο συμβολίζει στην ιστορική μάχη των Λεύθρων μεταξύ των Θηβών και των Σπαρτιατών. Η δρομή, αφού διανύσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο αγώνα με επίπεδη και ανηφορική κλίση, θα περάσουν μέσα από την όμορφη πλατεία του χωριού μπροστά από την εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εν συνεχεία, βγαίνοντας από το χωριό και μετά από μια απότομη κατηφόρα, στρίβουμε δεξιά εκεί πλέον για τα επόμενα 3 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό Καμπαρέλη. Η διαδρομή είναι ανισόπεδη, αλλά και αρκετά ενδιαφέρουσα τρεξιματάκια. Αριστερά θα συναντήσουμε το κανάλι του Μόρου και αμέσως μετά θα υποχρεωθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύο πρώτες και πιο απότομες αλλά και σύντομες ανηφόρες του αγώνα. Φυσικά, το Καμπαρέλι βρίσκεται βορειοδυτικά του Κιθερώνα και νότια του Εσώπου σε υψόμετρο 320 μέτρων μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα που είναι και ο πολιούχος του χωριού. Θα συναντήσουμε το πρώτο μας σταθμό τροφοδοσίας. Στα υπόλοιπα χιλιόμετρα θα περάσει από το Μελισσοχώρι, από το Λουτουφί και θα επιστρέψει στο κέντρο της Θήβας όπου έχουμε τα μετάλλια. Ο Τζόναθαν Πάνζο στο Λεβαδιακό, ο Λεβαδιακός που κάνει και αυτός τις δικές του διορθωτικές κινήσεις. Να πούμε σε κάτι άλλο, να δούμε τι έχουμε για τα φιλικά μερικά των ομάδων. Να δούμε εδώ λίγο τι έχουμε και στο τέλος θα πάμε σε και στη Βιωτία, να δούμε τι έγινε και στο θεσμό του κυπέλου. Να πούμε σήμερα ότι για το φιλικό προετοιμασία στο γήπεδο του Μωρικίου στις 6 ώρα έχουμε Δόξα Μωρικίου Άσκρη, στο γήπεδο του Αθανάσιος Τσίπης του Μωρικίου. Να πούμε σε φιλική αναμέτρηση Ταμινεϊκός Αλιβερίου ΑΟ Θήβα 2-2, τελικό αποτέλεσμα μάτς που, φιλικό που έγινε εχθές στο Τσαρπάλιο στάδιο του Αλιβερίου. Να δούμε εδώ τι άλλα έχουμε. Το μέλλον για, για τα ενόφυτα, την Ακαδημία. Στηρίζουμε τις Ακαδημίες, είπαμε, οι Ακαδημίες είναι το μέλλον του βιωτικού μας ποδοσφαίρου. Ο Δημήτρης Ίσαρης επέστρεψε στην ομάδα του Ελαιώνα αφού πέρασε και από την Θήβα και από τις Πλατές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Ρουμάνος διεθνής επιθετικός Οκτάβιαν Ποπέσκου στο Λεβαδιακό. Να πούμε ότι ο ΑΟ Θήβα πέρασε στην τρίτη φάση του κυπέλου Έραση Τεχνών, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η δεύτερη φάση. Έχουμε για την δεύτερη φάση σήμερα 4.30 ώρα Αέπολη Κάστρου Θρακικός Μητρουσίου, την ίδια ώρα Ρήγας Φεραίος Ανθούπολη, Θύελλα Κατσικάς Άγιος Ματθαίος και Μύκονος Αστέρας Βάρης. Ενώ για την πρώτη φάση του κύπελλου Ερασιτεχνών έχουμε, αυτά είναι χθεσινά τελικά αποτελέσματα. Στην τρίτη φάση να πούμε ότι προκρίθηκαν οι ομάδες Άψη Άσμου, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Άσκα Στοριά, ΑΕΚΑ Ρίτσης, Πρέβεζα, Πανεγιάλιος, Ηρακλής Ξυλοκάστρου και Πελοπασκιάτου, Κάριστος, Νέα Αρτάκη, Μαλεσίνα, Προποντίδα και Μύκονος, Παναξιακός, Εθνικός Αστέρας, Εγάλεο, Ατσαλένιος και Ρεθυμνιακός, Τιμπάκι, Ατρόμητος, Πάτρας, Παναχαϊκή, Κόνηθος και Αστέρας Βλαχιώτη, Θήβα, Αστέρας Σταυρού, Προοδευτική, Εθνικός Πειραιά, Απόλλωνας της Μήνης, Χανιά, ΑΟ Πλατανιάς, Πανακροτηριακός, Θύελλα Κατσικάς και ΑΟ Ξάνθης, Ορφέας Ελευθερούπολης, Διαγόρας Ρόδου, Παναγρηνιακός και Παλιξουριακός, Καβάλα, ΠΑΟ Κριστόνης, Απόλλωνας Παραλιμνίου, η Νάουσα, ο Φίνικας Πολύχνης, Ακριτές Οικειών, Πιερικός και Ολυμπιακός Βόλου, Σαρακινός Βόλου, Αστέρας Αμαλιάδος, Όμηρος Καλλιμασιάς, Βύρονα Καβάλας, Πολύκαστρο, Βέρεια, Ηρακλής Θερμαϊκού, Εθνικός Νοκεραμιδίου, Μακεδονικός Χάτιστας, Ρήγας Φεραίος, Διγενής Νοχωρίου, Τρίκαλα, Πας Γιάννενα και Φυσός κάτω τη Θωρέας, Αέρα Φάντου. Κύπελο Εραστεχνών, οι ομάδες που προκρίθηκαν. Και να δούμε, σε λίγο θα δούμε και αναλυτικά το κύπελο Ερασιτεχνών. Έχουμε να δούμε τι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Ενώ Γρηγόρη, δεν ξέρω αν
1: ναι, και θέλω να συμπληρώσω κάτι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Να δούμε λίγο τη βαθμολογία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση με 45 βαθμούς, 0-12. Μπροστά της έχει τη Τσεχία και την Πολωνία αμφότερη με 45-125. Διαφορά από τη 10η θέση είναι μόλις 0-113 βαθμούς. Με την κάθε επιπλέον νίκη η ισοπαλία ελληνικών ομάδων μπορεί να αποδέχονται ιδιαίτερα σημαντική μια συνέχεια στη σεζόν. Η μάχη για τη 10η θέση αποκτάει έτσι ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η θέση της χώρας μας στη κατάταξη της UEFA επηρεάζει κατά νόμη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων στις επόμενες σεζόν, με τον Ολυμπιακό και τον Όφη να έχουν ξεκινήσει με νίκες στην Ευρωλίγκα, στο Europa League, και να είναι πολύ καλή. Η κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν του ποδοσφαίρου 27-28. Συγκεκριμένα ο πρωταθλητής θα εξασφαλίζει απευθείας τη θέση στο Champions League και αποφεύγοντας τη διαδικασία των προκριματικών. Ο κυπελούχος θα ξεκινήσει ευρωπαϊκή του διαδρομή από τα play-off του Europa League, ενώ ο δεύτερος πρωταθλητής θα συμμετέχει στο δεύτερο προκριματικά του Champions League μέσω του μονοπατιού του μη πρωταθλητή. Δηλαδή θα βγάζουμε και δεύτερη ομάδα μηνά στο Champions League. Παράλληλα, ο τρίτος της βαθμολογίας θα μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ένα εισιτήριο που θα οδηγήσει στο δεύτερο γύρο του Conference και ένα εισιτήριο για τον δεύτερο στο Conference League. Με λίγα λόγια, η είσοδο στην δεκάδα της UEFA θα μπορούσε να αλλάξει αισθητά το δρόμο των ελληνικών ομάδων προς την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία πώς έχει. Στην 14η θέση θα ξεκινήσουμε μέχρι την 9η. Θα ξεκινήσουμε από τη 14η θέση που είναι η Δανία με 38.360. Στη 13η θέση είναι η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς. Στη 12η θέση προς το παρόν είναι η Ελλάδα με 45.012, ενώ σε απόσταση αναπνοής από την Πολωνία και τη Τσεχία που έχουν 45.125 και η Τσεχία και η Πολωνία, και στην 9η θέση ψηλότερα που είναι η Τουρκία με 49.675 βαθμούς. Αυτή είναι και η βαθμολογία μέχρι στιγμή της UEFA που κυνηγάμε την Τσεχία και την Πολωνία για να πάρουμε τη 10η θέση που θα οδηγεί δεύτερο η ομάδα. Η πρώτη ομάδα βέβαια θα περνάει μέσω του πρωταθλήματος κατευθείαν στο Champions League, ενώ η δεύτερη θα περνάει και δεύτερη ομάδα και θα βγάζουν περισσότερες ομάδες στο Europa και στο Conference League ομάδες. Όλα αυτά για τη σεζόν 26-27. Το ξεκίνημά μας ήταν καλό με τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Ευελπιστούμε και στη συνέχεια να έχουμε καλά αποτελέσματα και για την ΑΕΚ και για τις ομάδες αυτές και να μπορέσουμε να, και το Παναθηναϊκό, για να μπορέσουμε να πάρουμε ακόμα ψηλότερη βαθμολογία και να εδραιώσουμε τη 10η θέση που είναι πολύ καλύτερα για την Ευρώπη, για τις ελληνικές ομάδες να βγάζουν περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες στην Ευρώπη. Όπως είπαμε, η ομάδα των πρωταθλητών θα πηγαίνει κατευθείαν στο Champions League, η δεύτερη δεν θα δίνει προκριματικά, θα περνάει και αυτή, και οι επόμενες ομάδες θα δίνουν προκριματικά για να πάνε στο ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη γενικά, στο Conference και στο Euro, και στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, σημαντικά παιχνίδια.
1: Σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να γίνουν έτσι οι βαθμοί, να πάρουμε τη 10η θέση που είναι πολύτιμη για την Ελλάδα, και εμείς ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν αυτό το καλό δρόμο που χάραξαν οι ΑΕΚ στην αρχή και στη συνέχεια από το Champions League και στη συνέχεια στο Europa League που ήταν ο Ολυμπιακός και ο Όφη που πήραν και αυτοί τις νίκες και δώσαν τους βαθμούς και πλησιάζουμε την 10η θέση και να αποφύγουμε τη 12η.
0: Εννοείται, εννοείται. Να πούμε ότι στο κύπελο Ερασιτεχνών που λέγαμε ότι ο Κιθερώνας Καπαρελίου αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, έχασε από την Κάριστο στο κύπελο του Καπαρελίου με ένα 4 την περασμένη Κυριακή. Η Αναγέννηση Σχηματαρίου έχασε στα πέναλτι από την τοπική Προποντίδα, η Προποντίδα που πέρασε στην επόμενη φάση και απέκλεισε την Αναγέννηση Σχηματαρίου, ενώ η Θήβα πέρασε από το Ευπάλιο με 0-5 και προκλήθηκε αυτόματα στην τρίτη φάση της διοργάνωσης. Δεν έχουν βγει ακόμα τα ζευγάρια, φίλε Γρηγόρη, γιατί περιμένουμε να δούμε και πότε θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική.
1: Να πούμε μηνάκι για το κύπελο Βιωτίας που είχαμε την πρώτη φάση, τα αποτελέσματα και τις ομάδες που προκρίθηκαν, αν είναι εύκολο.
0: Ναι, θα το πούμε. Θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα.
1: Πάμε σε μια μουσική γέφυρα.
0: Έτσι, και θα το πούμε. Εννοείται πως θα το πούμε το κύπελο Βιωτίας. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο με το κύπελο Βιωτίας και να μαζευόμαστε σιγά σιγά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, σιγά σιγά θα πλησιάσουμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να περάσουμε για άλλη μια φορά στον χορηγό της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του.
1: Πάμε στα τελικά αποτελέσματα στο κύπελο Βιωτίας. Είχαμε χθες πρώτη φάση, φίλοι ακροατές. Ένωση Ασπρασπίτ και Αντίκερας Πανγεωργικός 1-0. Κάστρο Αμβρισιάζη Στόμου 1-0. Και Παρεσός Αντίκερας Πανδαβλιακός 1-0. Εθνικός Αγίου Δημητρίου Ελπίδες Αλιάρτου 7-0. Ρήξη Λιβαδιάς ΠΑΟ Κυριακίου 4-1. Παμβαγιακός Ιωνικός Αστέρας 4-2. Μελισσοχώρη Δίλεση 4-2. Και Ηρακλής Ασοπίας Ελικόνας Δοβρένας 0-3. Άνευ Αγώνας. Σήμερα στις 3 η ώρα έχουμε Απόλλωνας Νεοχωρακίου Θιέλα Ξηρονομής. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στο κύπελο Βιωτίας. Σημαντικά παιχνίδια. Ενώ να πούμε, φίλοι ακροατές, να πούμε λίγο την πρεμιέρα των πρωταθλημάτων στην Α κατηγορία. Το πρωτάθλημα ξεκινάει πρώτα ο Θεός την επόμενη εβδομάδα, λογικά δεν έχει ακόμα ημερομηνία, αλλά θα πούμε την πρεμιέρα. Στο γήπεδο Κοκκίνου, Κόκκινο Τροφόνιος Λιβαδιάς. Στο γήπεδο του Ελαιώνα, Ελαιώνας Απόλλωνα Κρεφνίου. Γήπεδο Πλατεών, Πλατεές Συνόφυτα. Γήπεδο Ζαγαρά, Νίκη Λαφιστίου, Επαμεινούνδας Λεύτρων. Γήπεδο Άσκρης, Άσκρη Κυθερώνας Καπαρελίου. Και γήπεδο Μαυροματίου, Μαυρομάτι Παναλίαρτος. Αυτά είναι η πρεμιέρα στην Α κατηγορία. Να περάσουμε και στη Β κατηγορία. Ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο. Να πούμε, η Β κατηγορία ξεκινάει λίγο αργότερα, 3 και 4 του Οκτώβρη. Πρώτη αγωνιστική, γήπεδο Κάστρου, Κάστρο Νίκη Λαφιστίου Β. Γήπεδο Δάβλιας, Πανδαβλιακός ΠΑΟ Κυριακίου. Γήπεδο Άσπρων Σπιτιών στην Αντίκυρα, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας Εθνικός Αγίου Δημητρίου. Γήπεδο Αλιάρτου, Ελπίδες Αλιάρτου Αμβρισιάζη Στόμου. Γήπεδο Αγίου Γεωργίου, Πανγεωργικός Κυπάρισος Αντίκυρας, με τη ρήξη Λιβαδιάς να πραγματοποιεί το ρεπό της. Περνάμε στον δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ την πρεμιέρα. Γήπεδο Βαγίων, Παμβαγιακός ΑΟ Θήβα Β. Γήπεδο Νεοχωρακίου, Απόλλωνας Νεοχωρακίου Ηρακλής Ασοπίας. Γήπεδο Μελισσοχωρίου, Μελισσοχώρη Θύελλα Ξηρονομής. Γήπεδο Αθανάσιος Τσίπης στο Μωρίκι Δόξα Μουρικίου θα παίξει με το Δίλεση. Και γήπεδο Δοβρένας, Ελικόνας Δοβρένας Ιωνικός Αστέρας Θήβας. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στα πρεμιέρες των πρωταθλημάτων σε Α και Β κατηγορία και στους δύο ομίλους. Αυτά, φίλε Γρηγόρη.
0: Έχουμε και ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη. Είμαστε στο 0-1, στο 23ο λεπτό, παιχνίδι που μόλις ξεκίνησε και έχουμε και γκολ, 0-1 για την Νάπολη. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι και σε όλα τα υπόλοιπα, βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Όχι,
1: να
0: δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, όχι.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόασή σας. Από τον Μινά Παπαθώμα και τον Γρηγόρη Παύλου, που ήταν στα μικρόφωνα και σήμερα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Υγεία
0: πρώτα
1: απ'
0: όλα.
1: Το τονίζω, γιατί χωρίς την υγεία μας, φίλε Γρηγόρη, δεν πάμε πουθενά.
0: Μάλιστα. Να πω και εγώ στους φίλους μας ακροατές, ευχαριστούμε και για χθες και για σήμερα που ήσασταν στην ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας. Σας ευχόμαστε μια όμορφη εβδομάδα, μια όμορφη Κυριακή καταρχήν και μια όμορφη εβδομάδα. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας περιμένουμε στο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στα υπόλοιπα.
0: Στο Champions League, στην Νέσιο League, μάλλον στο ποδόσφαιρο.
1: Στην Νέσιο League, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, βέβαια. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες, βασικά και στην εθνική μας ομάδα, που παίζουν μπάσκετ, έχουμε Ευρωλίγκα, Πρεμιέρα, η εθνική μας ομάδα.
0: Πλούσια εβδομάδα και αυτή. Παρόλα που δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από όλες τις ώρες.
1: Οπότε καθίστε στον καναπέ να δούμε.
0: Και απολαύστε Νέσιο League, όλες τις εθνικές και Ευρωλίγκα, όπως είπε και εδώ ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Μινάς Παπαδομάς. Πλούσιο ρεπορτάζ θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα από όλα αυτά που θα συμβεί τη βδομάδα που θα μας έρθει και ό,τι επανέλθει το Σαββατοκύριακο, που ξεκινάμε επιτέλους με γάμα εθνική και με 10 ομίλους και με τον δικό μας όμιλο, το πέμπτο, να δίνουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που έχουμε τις πόλεις της Βιωτίας εδώ, τη Θήβα και το Σχηματάρι, και να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά όσον αφορά τη Γάμα Εθνική, και να είναι και να πάνε οι ομάδες μας να πάνε περίφημα.
1: Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι από τους Modern Talking, Atlantis is Calling. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνει η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση.
6: η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όρημης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Τίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
5: Lighting up your world.
4: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-43-48-05 και 6986-75-17-23.
7: Follow us on Instagram.
8: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
9: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
10: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Δρακά.
9: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
10: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
9: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Δρακά.
10: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
11: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ράδιο Θήβα 97,5.
15: Τώρα που σε έχω.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: τέχνη, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23.
3: Follow us on Instagram.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
7: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
6: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
7: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
6: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
7: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
6: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr.

0: 2027 αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα.
10: Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
12: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μαύρο.
13: Κρεατικά.
14: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
10: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Steak. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Ταχύ Θηβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Ταχύ Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301. Και Coffee State Billiards, Επαμινόντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
15: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
16: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
15: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
16: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
15: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
17: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
18: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
19: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Δρακά.
18: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
19: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
18: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Δρακά.
19: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?
0: Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πινδάνια 2026, Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, τον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις, την απάντηση Σφίνξ, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Ωρα έναρξης 9.
2: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
5: Πού θα βρεθούμε?
6: Στο Άγαλμα.
5: Πάλι?
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
5: Δηλαδή?
6: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
7: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
7: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε προσλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
9: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή?
10: Botox ή νέο αμόρε?
11: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κροατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
15: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
14: Έλα βρακά
15: και φτιάξε κατάσταση.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
15: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
14: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
15: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
14: Ψήθηκες.
15: Έλα βρακά.
14: Τρίτο χιλιόμετρο Φιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
16: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
17: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
16: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
17: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
16: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
18: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
19: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Πινδάνια 2026. Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, τον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχήλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις. Την απάντηση? Σφίνξ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ωρα έναρξης 9.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Radio Thiva 97,5.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723.
5: Follow us on Instagram.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
7: Lighting up your world.
6: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
8: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
10: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Βουνό!
12: Θάλασσα!
11: Άσπρο!
12: Μαύρο!
11: Κρεατικά!
12: Θαλασσινά!
11: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει?
13: Στη Λαδόκολα!
11: με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
13: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
14: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
15: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
14: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
15: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη. Γίνανε και πολύ φέτος.
14: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
16: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρο Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδου. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου.
17: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
18: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα, 97,5.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Θέλεις να ελέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.
6: Στο σπίτι με μόνη.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο πλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ράδιο Θήβα 97,5.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Radio Thiva 97,5.

0: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

γράφω όλους, ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πούν, ο Θεός μόνο ένας.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.